0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Κατά FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά.